Πράγματι, ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, Γιώργος Διακογεωργίου, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

Το τρίστομο, ο Νικολαίδης είχε μελίσια. Οι Ιταλοί με τις κατακριτικές τους τάσεις, μια μέρα για να φτιάξουν πολυβολία στο χώρο εκείνο, τα χάλασαν όλα. Για τον Νικολαίδη ήτανε μεγάλη απώλεια. Μια μέρα, στο Φιλιππάκι τον καφενέ, άναβε το γλέντι και κάποιος από την παρέα είδε τον Νικολαίδη να έρχεται, βγήκε έξω και τον έβαλε μέσα στον καφενέ. Ο Αντώνης ο Καστελοριζιός, μην ξέροντας για την καταστροφή των μελισσιών του Νικολαίδη από τους Ιταλούς, του λέει καλοπροαίρετα:

όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε οριστικά πια η Ιταλία, οι Ιταλοί με αυτή την είδηση βγήκαν στους δρόμους της Ολύμπου και στο Γιαφάνι και κερνούσαν τον κόσμο για την νίκη τους. Τέτοιο κέρασμα να μην ξανάρθει ποτέ. Την ημέρα εκείνη εγίνεται η βάφτιση ενός παιδιού του Αντώνη του Καστελοριζιού. Όσοι βρεθήκαν στη βάφτιση είχαν έλθει στο κέφι και τραγουδούσαν. Παρόλο ότι ήτανε σε βάφτιση, με το άκουσμα της πτώσης της πατρίδας μας και τον ερχομό της σκλαβιάς, κάποιος άλλος μερακλής τραγούδησε αποθαρρυμένος.

Συνεχίζοντας, ο Ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως το ελληνικό και πιο στενά το ολυμπίτικο στοιχείο δεν το ήθηκε ποτέ, μα πάντα μέσα στην καρδιά φόλιαζε το μίσο στον κατακτητή και άναβε τη φλόγα της μεγάλης επιθυμίας για τη λευτεριά.

με τη μαντινάδα του, ο ανής του Κωστή του Χαλκιά, προσπαθεί να αναπτερώσει το ηθικό που έπεσε με την καταραμένη είδηση εκείνης της ημέρας και αφήνει ελπίδες και θάρρη, γιατί πραγματικά τα λόγια του είχαν βαθύ νόημα.

Τέλος, ο Γιάννης ο Βασιλιάδης, μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου και σε κάποιο γλέντι στα πηγάδια, θέλοντας να εκδηλώσει την μεγάλη χαρά του για το χαρμόσυνο γεγονός, είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

Αυτές οι μαντινάδες, έτσι όπως βγήκαν σποραδικά και ανάκατα από τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, θυμίζουν ξεσπάσματα ηφαιστείου που ξυπνά πότε πότε και που με την έκρηξή του τελικά σκόρπισε το φασισμό και έφερε τη λευτεριά. Ο Ολυμπίτης ορκίζεται πως θα παλεύει πάντα ώστε να μην ξαναπατήσει στα χώμα του εχθρού ποδάρι.

κατά τη διάρκεια της εθνικής μας γιορτής της 25ης του Μάρτη στο Γιαφάνη, σε διασκέδαση που ακολούθησε, ο δάσκαλος ο Λεντάκης τραγούδησε.

παίξατε κάτι έτσι να ψεύδωσε. Λοιπόν, παιδί, ακούστε να σας πω εδώ. Μην αφήνετε τη θέση σας σε κανένα. Ακούστε με, Νικολή, και εσένα τα λέω. Νίκο, και εσένα. Μην αφήσετε σε κανένα τίποτα. Έχετε δικαίωμα σε όλα. Άσχετα από ηλικία, δεν πάνω σε 12 χρονών. Όταν είσαι θέση να παίξεις, θα παίξεις. Όταν δεν είσαι, κάθεσαι σπίτι. Είχαμε παραδείγματα τον Αύγουστο τώρα εδώ της Παναγίας. Ένα-δυο, έτσι, να μην τα λέμε, γνωστά. Αλλά πάντα θέλει με σοβαρότητα και την παρουσία. Ρε, ας τα λεφτά μου, ποιος έχει ένα για τα λεφτά τώρα, δεν έχει ένα. Για να σου πω και τώρα και τα λεφτά τελειώσανε. Προχθές είναι απλό ένα εικοστάρκο. Στον Αγιάννη ήταν 3 εικοστάρκα, 15 όργανα. Δεν έχει πια. Είναι η παρουσία. Αν είναι ιδιωτική χαρά, εκεί αλλάζει το θέμα. Αν είναι όμως πανηγύρι τώρα που μας το παραδώσαν οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας και αυτά, έχουμε χρέος, άσε εδώ από λεφτά, να δηλώνουμε το παρόν. Όλοι, όλοι. Τα πανηγύρια και ειδικά αυτά δεν είναι ούτε του Ζωγραφίδη, ούτε του Κατσιάρη, κανένας καλός. Είναι ο νου του κόσμου. Και όποιος μπορεί και θεωρείται, ας πούμε, ότι μπορεί να σταθεί και είναι οργανωμένος, να ανεβαίνει πάνω. Αν είσαι ψώνια, εντάξει, άμα είσαι ψώνια, ρε φίλε, και αν το έχω το ταλέντο και είμαι ψώνιο, εντάξει, διάγαμε. Παίζετε, παίζετε, ό,τι θέλετε.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Εδώ είναι παράδοση! Άντε!
1: Φέρω το θείο του τον Μιχάλη!
0: Άντε άλλε!
2: Χαράς βρε!
3: Σε γράφουνε!
1: Αργάψου! Με το φαΐν μου!
0: Πάμε, πάμε!

0: γλυκό.
1: Καλά σου λέει ρε μαλάκα.
0: Κι όλη μέρα τακ τακ τακ. Κουκου τουκου. Το πέταλο σου κάνει. Και το μαλλί σου. Τι να μας πεις. Σε πειρασμό με.

0: Συνεχίζομαι με θαλασσινό σκοπό, αφιερωμένο στους 12 νησίους που ταξιδεύουν με τα καράβια και η μέρα σαν τη σημερινή ακούν την εκπομπή μας. Τραγουδά και πάλι ο Νίκος Νικήτας.
1: Παρακαλώ σε θάλασσα φουρτούνα να μην κάνεις, που ταξιδεύει η αγάπη μου, να μην μου τη μαράνεις. Τη θάλασσα την αρμυρή θα την αλείψω μέλι, γιατί την ταξιδεύουση κορμάκια σαν αγγέλη.

Οκτώβριο του 1944. Το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας καταραίει. Οι Ολυμπίτες δεν περιμένουν την αποχώρηση των δυναλών, αλλά επαναστατούν μαζί με την υπόλοιπη Κάρπαθο και απελευθερώνονται μόνοι τους 8 μήνες πριν ελευθερωθούν τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Με λίγα όπλα, οι τότε νεαροί του χωριού μας, αλλά με πολύ ψυχική δύναμη και θάρρος, έχοντας συμπαραστάτες όλους τους χωριανούς μας άντρες και γυναίκες, αναγκάζουν τους Ιταλούς Όλυμπο και Διαφάνη να παραδώσουν ανεφόρον τον οπλισμό τους και να υποστήλουν την Ιταλική σημαία. Η γαλανόλευκη υψώνεται περήφανη στο καμπαναριό της Εκκλησίας της Ολύμπου, όπως και στο τελωνείο του Διαφανιού, με ζητοκραυγές και πυροβολισμούς, αλλά και εκρήξεις από δυναμίτες και χειροβομπίδες. Η αποφασιστικότητα των κατοίκων της Καρπάθου για την απελευθέρωση του νησιού τους θα κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση που το ραδιόφωνο του BBC σε εκπομπή της εποχής εκείνης θα αναφέρει. Μοναδικόν στα χρονικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα παραμείνει ασφαλώς το γεγονός της απελευθερώσεως της νήσου Καρπάθου, οι κάτοικοι της οποίας, αν και απομονωμένοι από τον ελεύθερο κόσμο, κατόρθωσαν να εξοπλιστούν με τον οπλισμό του εχθρού και επαναστατήσαντες ελευθέρωσαν την ωραία νήσον των χωρίς καμίαν απολύτως εξωτερική βοήθεια. Η Κάρπαθος ελευθερώθη δια των ιδίων της δυνάμεων. Η αναγνώριση αυτή είναι για μας τους Καρπάθους ύψιστος τίτλος τιμής και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αφού οπλίστηκαν όλοι οι νέοι άνδρες, με τον οπλισμό των Ιταλών γίνεται δοξολογία στην Όλυμπο με προεξάρχοντα τον γέρο Παπαντώνη Σακελάρη και μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και πατριωτικής έξαρσης εκφωνούνται συστρωμένοι με μυρτιές αυλή της Εκκλησίας μας πατριωτικοί λόγοι από τον γιατρό Ανδρέα Λάμπρο και τον Βασίλη Παπανικολάου Νταΐ. Ο λαός της Ολύμπου, αφού διακήρυξε για μια ακόμη φορά τον πόθο του να ενωθεί με τη μητέρα Ελλάδα, εκλέγει διαβοής επαναστατική επιτροπή και αυτή με τη σειρά της διορίζει πολιτοφύλακες με σκοπό την φρούρηση των εχμαλώτων Ιταλών, την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας και την επιτήρηση των ακτών μας. Και μετά στήθηκε γλέντι και χορός μέσα στο πλατή για να γιορτάσουν αυτό που χρόνια καρτερούσαν. Στο τέλος της διασκέδασης που κράτησε πολλές ώρες ψάλανε τον εθνικό μας ύμνο που τον ήξεραν όλοι χάρη στις φιλότιμες αλλά και επικίνδυνες προσπάθειες των πατριωτών δασκάλων μας που όλα τα χρόνια της κατοχής δίδασκαν στα μικρά παιδιά ελληνική ιστορία. Μετά από 8 μήνες ελευθερώνονται και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και όλοι περιμένουν την μάνα πατρίδα να τους αγκαλιάσει και να γιατρέψει τις πληγές της μακρόχρονης σκλαβιάς των. Και η μέρα αυτή ήρθε επίσημα μετά από τρίχρονη αγγλική κατοχή το Μάρτιο του 1948. Τα Δωδεκάνησα είναι ελεύθερα. Η Όλυμπος

Η καταγραφή αυτή αφιερώνεται σε όλους εκείνους που με τις ηρωικές τους πράξεις και τη θυσία τους έδωσαν σε εμάς τους απανταχόλυμπητες το δικαίωμα να νιώθουμε περήφανοι που είμαστε απόγονοί τους. Κείμενα και αφήγηση, Αντώνιος Παυλίδης. Για το τραγούδι του Ζερβού και τις Μαντινάδες συνεργάστηκαν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Κομνηνού Παυλίδης. Τραγουδούν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Νικήτας. Παίζουν Σαμπούνα και Λύρα Ιωάννης Παυλίδης. Λαούτο Νικόλαος Ιωάννου Παυλίδης.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Οι δύο αερφοί, ο Φρόνιμος και ο Λολός. Μια φορά και ένα καιρό ήταν δύο αερφοί, ένας Φρόνιμος και ένας Λολός. Ο Φρόνιμος λέει του Λολού να πάει να οράσει από το χασάπι μια αρνίσια κοιλιά, να την κάμει παραϊμωστή και να την ψήσει. Πάει και ο Λολός, εόρασε τη κοιλιά και σιά που του την ίωκε γεμάτη ο χασάπις, την ίαλε στο φούρνο. Ευτίσως τον επήρε χαπάριν ο Φρόνιμος, του άλε τις φωνές και του είπε να την πάρει και να πάει την ίδια μαζαρόλα στη θάλασσα να την πλύνει. Ελιά λοιπόν να πλύνει την κοιλιά και εκείνη την ώρα νύφευγε ένα παμπόρι και του λέει «Στον αείριστον να πάεις». Τον ήκουσε κάποιος από βρέθηκε νοικιάσιμά του και του είπε «Εν ήξευρες να πεις, ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου, μία πουλή πετάμενο να μη βρεθεί μπροστά σου». Ελιά πιο πέρα και βρίσκει ένα κοινείο και αυτής του λέει «Ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου, μία πουλή πετάμενο να μη βρεθεί μπροστά σου». Τον ακούει πάλι ένας άνθρωπος από βρέθηκε νοικιάσιμά του και του είπε «Εν ήξευρες να πεις, 5-5 την ημέρα και 100 την εβδομά». Εσυνέχισε το πορπάτημα και συνεπαντήχτην αυτή τη φορέα με ένα παπά, απού θα βγαίνει έναν άνθρωπο και του λέει 5-5 την ημέρα και 100 την εβδομά. Τον ακούει ένας από εκείνου σεά απού το στη κηδεία και του λέει «Εν ήξευρες να πεις, κρίμα το νιό, κρίμα τη νιά, κρίμα το παλικάρι, κρίμα τα ρούχα που φορούν να κατεούς τον Άδη». Επροχώρησε δυο στενά και πόσωσε σε μιαν άλλην εκκλησία και τότε στορεί έναν αντρόινο να κατένει τα σκαλία της εκκλησίας και ο Λολός έχανε καιρό και του λέει «Κρίμα το νιό, κρίμα τη νιά, κρίμα το παλικάρι, κρίμα τα ρούχα που φορούν να κατεούς τον Άδη». Τον ακούει ένας από τους καλεσμένους και του λέει «Εν ήξευρες να πεις, με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να κοιμηθείς». Επορπάτην, επορπάτη και πέφτει απάνω σε έναν άνθρωπο, από εκείνη νεά την ώρα νίσφασε τη σκρόφα του και του λέει «Με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να κοιμηθείς». Τον ακούει ένας από παρακολούθη τη σκηνή και του λέει σαστισμένος «Εν ήξευρες να πεις, με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να λιγδομουσταγιάσεις». Και αξάφνου θυμήθηκε τη κοιλιά. Πάει να τη γυρέψει και ήταν ναή. Του την είχα φάει όλη τα ψάρια. Κι ήφαε και αυτό το βρυσίδιν από τον αερφό του.

στο Πέργερο της Βρυσικιάς, στη Στεφανά στη Ρίζα, ένας λεβέντης λυριστής με δυο λαούτα παίζει. Με δυο αρχοντολάουτα, παλιά, γλυκά και αμπάσα. Ασέλινος η λύρα, αγρόξυλο το ψάρι, με τρίχες από λογουρά και κούνια ασημένια. Όσα τα χρόνια του Χριστού, κάπου 33. Κι είχε μια κόρη σκαλιστή και λιγνοκαωμένη, κοίτο και το καπάκι της φτενό και κατρανένο, ίδιος και ο καβαλάριστη, και από καλάμι ο στήλος.

Και ο Χάρος σαν να ζήλεψε, σαν να του κακοφάνει, και παίρνει το τραουιστή και τα παλιά λαούτα, και πόμινε ο λυριστής που το νεότερός του, και όλο τους ενοήρευε καθημερνή και σκόλη, μέχρι που ήρθε ο Χάροντας και εκείνο να τον πάρει.

Στα βαφτίσια ενός μωρού στην Όλυμπο, η νονά φορούσε γαλάζια και άσπρα. Ο Νίκος ο Βασιλαράκης, δάσκαλος, που τον συγκινούσαν τα ελληνικά χρώματα, ενώ τα νησιά μας τα βάρανε η φασιστική μπότα, είπε στην νονά,

Ο Ολυμπίτης του χθες. Η βροχή μαστίγωνε και σκέρωνα το πρόσωπό σου. Το δάκρυ σαν στέγνωνε πατόκορφα, ο ήλιος σε όργωνε. Ο ίδρος στη γη τη σαστισμένη πότιζε και εσύ, νότες βυζαντινές στο πέλαγο, το πόνο σου. Εκατόχειρας, μα άγγελος αληθινός. Κι ήταν γλυκό για τα παιδιά, στα κούμιλα το παραμύθι. Λύτρωση το όνειρο, στο σταυλαλόνι φαμιλίτη και στο μουτζούρι τα τρουφτούλια, δείπνο βασιλικό. Όλα ρυθμός, μυρολόι και γλέντι. Εγώ δηλός, λιποτάχτης, άβουλος γραφιάς, μα λατρευτή σου, Ολυμπίτη του χθες.

Έρωτας. Αυτός που μαγεύει τις ψυχές μας. Αυτός που μας δίνει δύναμη και μας κάνει πανίσχυρους. Αλλά και αυτός που μας την αφαιρεί και μας κάνει τόσο αδύναμους. Αυτός που σε όλες τις γλώσσες και σε όλους τους πολιτισμούς εκφράστηκε στην ποίηση, στη μουσική, στο θέατρο και σε όλες τις τέχνες με αρρύθμιτους και μοναδικούς τρόπους. Αυτό το τόσο ζωντανό, αναγκαίο και πηγαίο συνέστημα, η Αλέξης Μαναρουλάς, η Ευδοξία Λιτού, ο Γιώργος Ζωγραφίδης και ο Γιάννης Χαλκιάς και η παρέα τους εξυμνούν με ιδιαίτερο τρόπο, μέσα από τις παραδοσιακές μουσικές διαδρομές και σκοπούς του αγαπημένου μας νησιού της Καρπάθου. Αυτά τα παιδιά αποδεικνύουν ότι, παρόλο την αντίσταση αλλά και τη σεμνότητα της παράδοσής μας στον τρόπο έκφρασης του έρωτα, παρουσιάζουν την ιδιόμορφη ευαισθησία τους στη μαγεία του έρωτα και ιδιαίτερα στον τρόπο που τον παρουσιάζουν. Η ανάγκη έκφρασης του έρωτα βρίσκει πολλές διεξόδους. Γι' αυτό και οι μουσικές μελωδίες, οι δοξαριές, οι πιαυλιές, οι παινιές και οι φωνές συναντούν το στίχο της Μαντινάδας σε μια αρμονία φωνών και οργάνων. Γιατί ο έρωτας μπορεί να έχει βάσανα, αλλά έχει δύναμη. Υπάρχει παντού και δίνει αυτό το ιδιαίτερο νόημα στη ζωή μας. Αξίζει λοιπόν να είναι κοντά μας, όπως και εμείς στα νέα παιδιά του νησιού μας που μιλούν για αυτόν.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: 1055 στο κινητό σας και ενώ το μήνυμά σας στο 4523. Έχουμε μία παρέα από την Κάρπαθο εδώ, μουσικούς. Έχουμε ακούσει ένα τραγούδι της Τάβλας για την ώρα και ένα σειρματικό. Να ευχαριστήσουμε και τον ακροτή το Σωτήριο, ο οποίος έκανε την παρέμβασή του, μιλώντας, αναφερόμενο στο πρώτο στο τραγούδι της Τάβλας. Λέει ότι το τραγούδι αυτό είναι το παλαιότερο σωζόμενο νεοελληνικό τραγούδι από την εποχή του Διγενεία Κρήτα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε και το σειρματικό. Ήμουν κόρη λιερή και κόρη πενεμένη. Πάντα καφιό μου, κύλα μαύρο μου, είμαι φιλή, αλλά τελικά.
1: Βεβαίως, τη φίλησε και τη άρεσε. Μαύρο εννοώντα σκουρόχρωμο.
0: Σκουρόχρωμο.
1: Μάλλον.
2: Καμένο.
1: Άνθρωπο τη υπαίθρου ή τη εργατιά ή τη αγροτιά. Κάτι τέτοιο εννοεί, μάλλον το μαύρο. Ναι.
0: Μάλιστα, και τώρα θα ακούσουμε μαντινάδε.
1: Βεβαίως, με λίρα λαούτο και σκοπούς. Η Όλυμπος έχει κατεγραμμένους 72.
0: Είστε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Είστε όλοι από την Όλυμπο.
1: Βεβαίως. Όλοι. Και είμαστε μέλη της αδελφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, εδρεύει στον Πειραιά.
0: Να πούμε για όσους κροτές δεν γνωρίζουν ότι η Όλυμπος είναι στο βορρά, στην Κάρπαθο. Είναι ένα ορεινό χωριό το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί έχει διαφυλάξει αρκετά καλά την παράδοσή του. Για να προχωρήσουμε για τις πληροφορίες σας.
1: Λοιπόν, 72 σκοποί κατεγραμμένοι. Προσπαθούμε όλους να τους τραγουδάμε και να τους κρατάμε. Πάνω σε αυτούς τους σκοπούς μπορούμε να πούμε μαντινάδες. Οποιαδήποτε μαντινάδα λοιπόν μπορεί να υποθεί με οποιονδήποτε σκοπό. Η σκοπή του κλαιτιού λοιπόν 72 είναι οι υπόλοιποι άλλων ρυθμών και άλλων περιστάσεων. Όπως θα δούμε αργότερα, θα εξηγήσουμε αργότερα. Τραγουδήσει ο Γιώργος Αναστασιάδης στην πρώτη, ο κύριος Μανώλης Λαμπρίδης στη δεύτερη και ο Νίκος Κοντονικόλας στη τρίτη μαντινάδα.

0: Βαντινάδες που ακούσαμε με διάφορους σκοπούς, θα μας πείτε ποιους σκοπούς ακούσαμε?
1: Οι σκοποί στην Όλυμπο δεν συνηθίζεται να έχουν όνομα, επειδή ο κάθε τραγουδιστής ξεκινάει το τραγούδι και τα όργανα ακολουθούν. Γιατί ο τραγουδιστής έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή στη σειρά προτεραιότητας προηγείται ο τραγουδιστής και έπονται τα όργανα. Είναι το κουμάντο. Συνεπώς, ονόματα δεν έχουμε στους περισσότερους σκοπούς. Κάποιοι από τους σκοπούς έχουν ονόματα. Οι συγκεκριμένοι δεν γνωρίζουμε να έχουν κάποια ονόματα.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό και εντυπωσιακό επίσης ότι στην Κάρπα θα δείτε ο τραγουδιστής να είναι όχι μόνο καλύφωνος, αλλά αυτός που μπορεί να ανταποκριθεί αυτοσχεδιάζοντας τις μαντινάδες. Αυτός που μπορεί δηλαδή να είναι στιχοπλόκος παράλληλα, σωστά?
2: Όντως έτσι είναι και το έχουμε καταφέρει στο πέρασμα του χρόνου να την κρατάμε αυτή την ικανότητα να συνθέτουμε εκείνη την ώρα. Που έχω την εντύπωση πως δεν πρέπει να υπάρχει σε κάποια άλλα μέρη της Ελλάδος.
0: Συνηθιζόταν και στην Κρήτη, αλλά τώρα πια από ό,τι μου λένε και οι διακριτικοί ελάχιστα. Και...
2: Ναι, ναι, το έχουμε συναντήσει, έχουμε πάει στην Κρήτη και το έχουμε δει, δεν υπάρχει σε τόσο ευρεία κλίμακα που υπάρχει στην Όλυμπο. Ακόμα και σήμερα και τα μικρά παιδιά έχουμε καταφέρει να τους μεταφυτεύσουμε αυτό το πράγμα ώστε να έχουν την ικανότητα και εκείνα σιγά σιγά να συνθέτουν. Και όταν θα έρθει η ώρα θα είναι καλή μερακλείες.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί δίνει έτσι μια άλλη μαγεία στο βλέντι. Είναι δημιουργείς εκείνη την ώρα. Είναι πολύ πιο πυρωμένη η κατάσταση, πώς να το πούμε.
2: Ναι, βέβαια.

αρκιστής, ολυμπίτικος χορός που χορεύεται την αυγή στους γάμους, πάνω στα πεζούλια της αυλής ή στα καντούνια.

Προς το τέλος, πέτρα κι ουρανός, ατέλειωτο πέλαγος, νεκρική σιγή, στεγνό το δάκρυ, άνυδρη καιρή, πικραμένη όλυμπος, δέος ερημιά παντού, λιγοστό το φως, κι εσύ λαξεμένη στη πέτρα κλαις. Πόσο με τρομάζει ταύριο, μάνα μου. Θλίβομαι σαν βλέπω τη δύση σου. Κλαίω, πονώ και επαναστατώ, βλέποντας στο παζάρι τις αξίες σου.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

καιρό. Χρήσω διαμάντι, χρυσό διαμάντι, τα γέννης. Και πέσεις και πέσεις και πέσεις στην αυλή. Και

Και σκύβγω, ναι, σκύβγω, και σκύβγω να σε πιάσω. Η μητανάσβο, η μητανάσβο όπουση. Εννιά μου, εννιά, εννιά μου, Λουάρι. Και δεκαπέντε μάλλον.

Και πάλι με κεφάλι όχι, και πάλι δεν σε θέλω.

church.

0: μένα και μ' αγαπάς, στην Ελλάδα να με πας.
1: Η μέρα είναι 30 του μηνός Απριλίου, παραμονή Πρωτομαγιάς. Βρισκόμαστε, η αδερφό της Ολυμπητών Ρόδου, Βρικούς, έχει κάνει μια εκδρομή στην Παναγιά του Σκιαδενή. Τραγούδησε ο αξέχαστος παπά Γιάννης, ο πας της Ολύμπου. Στην παρέα βρίσκεται η αδερφή Παυλίδη, παίζει λίγα ο Μάλτας ο Μανώλης, Σαμπούνα ο Γιάννης ο Παυλίδης, ο Χατζικουτσός Λαούτο. Από την αδερφότητα είναι όλα τα μέλη, ο πρόεδρος ο Χατζιοπάς ο Κομινός, μαζί με την οικογένειά του και πολλοί άλλοι τους οποίους θα σας πω αργότερα.
0: Σε ξανά βαρά μέσα γη.

περίσκευγες και γένες του χρόνου με υγεία. Να γιώθω

όλη νύχτα εστέκουμε ρονύχτα. Ρονύχτα εστέκουμε.

0: μου το βλέμμι. Δώσανε και με ρίκη, μου δώσανε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Γι' αυτό πολύ δώσανε το τίτλο του Λεβέντη. Μα τώρα με γονάτισε.

είναι και πάμε αχριστό. Το δίπλωμα, το δίπλωμα της πείρας. Ευχαριστηριά σας, θα το χρόνο έπαιζα καλά. Εσείς να ξανάρθετε πάλι. Χαρούμενοι.

Έτσι, μπράβο. Έλα, βάζε το πάνω. Έτσι, μπράβο. Θα χορέψω την τώρα, θα χορέψω τα παιδιά. Λοιπόν, τι γίνεται. Διότι απόψε είναι να χορέψω τα παιδιά. Οι γυναίκες. Σε κάνουν και εκείνοι λιγάκι. Εμείς καλά, εμείς άμα θέλετε να βρεθούμε να εμείς και εμείς, να το κάνουμε. Ε, ναι, ναι, ναι, ναι.

Λοιπόν, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.

Κι όπως τα θέλεις, πάρτο. Ηλία, αν είμαι ζωντάνος, κι όπως

φανερώνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με υποχρέωσε πολύ. Και προπάντων η μελωδία. Προπάντων η φωνή. Με μαγεύει.

τα τόσα που άκου είχα αμφιβολίες.

κάρπα. Ο Κηδίος, ως το Ιαφάνη.

παραγίδα. Ασού για πάντα, απαπαγιάννη.

Πείτε να έχω ρέψει και η όμορφη ο κόρος και η

καθηγητή. Κράζεσαι ξανά γραφείς μου, πάρα πολύ ετοιμάζουμε, πάρα. Κυρία σου για άλλη έγκυση, κάτω σου δεν είχε πέσει πάρα πολύ. Και το χρόνο σου, ευχαριστώ σου.

0: όπου μαργαριτάρι που πουλούσε στο παντζάρι. Άκια, δεν ήθελε σε πάρω, να πω τι δεν θα πεθάνω.
1: Αχ, σ' αυτήν ωραία, σ' αυτήν ωραία.

0: ντόρφαντε λεϊμόνα. Πάνω στη κεφαλή μου,
1: πάνω στο κεφαλή μου.

μοιάζεις στα αίσθημα και κάθισες μαζί μου.

Εγώ είτε σε ρόδα, εγώ θα τους το στείλω. Τον όβολο μας το λείπω, εγώ θα τους το στείλω. Για να γυλεβέντη. Γιώργος είναι μόνο και πάρα σε χορτάσα και ένα πλέον. Όπως ήθελα. Αχ, μα το Θεό που προσκυνώ.

Οι ανεμόμυλοι του χωριού μου. Μια αρμάδα ιστιοφόρα με 8 πανιά καθένα εσκαρώσαν με μπονάτσα και πληγώσανε και εμένα. Και από τότες, Παναγιά μου, η καρδιά μου και τα χείλη εστεγνώσαν από το πόνο και αιτία είναι η μήλη. Μήλος, κύκλος η ζωή μας, όνειρα ναυαγισμένα, μα ίσως ταύριο να δείξει, αν ο νοητός μπονέντης, πάλι θα ξαναφυσήξει.

0: Νοσταλγία και υπόσχεση. Ο τόπος που γεννήθηκα, θάλασσα και θυμάρι. Το χώμα και ο βράχος του, Άγιο προσκυνητάρι. Στη ξενικιά τώρα κι αν ζω, διαφάνη μου δε σε ξεχνώ. Πώς ήθελα στου διαφανιού τα κροθαλάσσινά μου, να δροσοπελαγίζομαι πάνω στα χείλητά μου. Εγώ κι αν ξενιτεύομαι, εσένα ονειρεύομαι. Να ξαναγίνομαι παιδί, στον άμμο του να τρέχω, στα διάφανά του τα νερά, πίκρες καημούς να βρέχω. Μάνα θάρτο καρτέρα μου, ας είναι και στα γέρα μου. Όμως αυτή τη θάλασσα και το γλυκό να γέρει.
1: Ραδιοτσάμπουνο. Η λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
0: Το καμαρώνου δυστυχώς μόνο 5-6 γέρι. Όταν χιονίσει θα εναρτώ στο χώμα σου να αναπαυτώ.

ούτε αν τσακωμένη.

κάτσω, να κάτσω, να κάτσω στο σελάκι.

kardeş, esine kardeş, esine kadaveresi. Τα φέρασι και μένα το φαμίλιο.

με φτύχια είναι μην ζωή. Παιδιά βλέπτη και παιδί.

Όλοι μαζί!

Ευχαριστώ.

0: θέλει να φεύγει αψέσβησε.
1: Να θέλει, να θέλει, να θέλει αψέσβησε.
0: Αν ωραία είναι η ζωή, να φεύγει αψέσβησε.
1: Με φεύγει, να φεύγει.

Ende Minus. Ah, hier.

μήνες στεχομέι. Εις του βουνού γυράζει. Και περιμένω την τροφιά. Και περιμένω την τροφιά.

0: Κώστα! Και πάνω στα γεράκια, και πάνω στα, και πάνω στα γεράκια. Στα γερακιά ητές, απόψε την ευρύκα. Έλα μας όλοι.
1: Οπα.

αμόρφος είναι ένα σκοπάσε. Και θα το, και θα το.

0: από την Τικάγο, από την Τικάγο σύνδη.
1: Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ με ρεφλί.

κλί, μα πόψε την ανέχει. Και απόψε, στεγρά, και απόψε,

κι απόψε είστε γραμμάτα. Λέει κι ο νους του τραχεί, λέει σε. Όλοι ρε μάτια, δώστε και τα λουγάνα μπλού ρε παιδιά, δώστε και τα λουγάνα μπλού ρε. Αν μία διάζει πάλι, αν μία διάζει πάλι, αν μία.

0: δεν πρέπει να τις χάνεις. Είτε και στιγμές εξάδερφε δεν πρέπει να τις χάνεις.
1: Δεν πρέπει.

το κέφι σου για να βρεις. Μα σε πειρέασα,

καημίδια του χρόνου που πέρασα.

Πρωτόπαπα. Καλώς ήρθατε. Το κελεπτήρι.

Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτ

και θα τα καταφέρω.

Για χαρά μας.

Castel. Ultima de tres.

0: Δεν λέμε τίποτα, τίποτα.
1: Άρα, να
0: κάνουμε. Γεια, γεια, γεια, γεια και εμάς, γεια και εμάς, γεια και εμάς, γεια και εμάς.

εσύ. Ε, όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αυτά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου,

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Boa noite.

Thank you.

0: Ούτε σιγά σας.
1: Αυτή που άκουσε εδώ, η παλιά σου δόξα.

0: πάλι.
1: Πάλι τα γίνε ποτέ.
2: Λύρα μου, πες στις κοπελιές όλα τα παλικάρια να έρθουν στην Ιστικάρπαθο να φάσει η φρέσκα ψάρια.

Αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι.

me.

Opa!

Δεν θέλω να μιλήσω.

Ναι,

Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ω

Όλα είναι μαζί μου.

μεθύσαμε. Δώστε, δώστε, δεν μεθύσαμε τίποτα, δεν μεθύσαμε. Μπρος, μπρος, δώστε καμαράκι. Μπουκάλι, βλέπεις τίποτα, μπουκάλι.

Oh!

Δεν είναι καλά που κάνει.

Thank you.

Να βρω το διάλειμμα, να βρω το διάλειμμα. Να βρω το διάλειμμα, να βρω το διάλειμμα. Να βρω το διάλειμμα, να βρω το διάλειμμα. Να βρω το διάλειμμα, να βρω το διάλειμμα. Να βρω το διάλειμμα, να βρω το διάλειμμα. Να βρω το διάλειμμα, να βρω το διάλειμμα. Να βρω το διάλειμμα, να βρω το διάλειμμα. Να βρω το διάλειμμα, να βρω το διάλειμμα. Να βρω το διάλειμμα, να βρω το διάλειμμα. Να βρω το διάλειμμα, να βρω το διάλειμμα. Να βρω το διάλειμμα, να βρω το διάλειμμα. Να βρω το διάλειμμα, να βρω το διάλειμμα. Να βρω το διάλειμμα, να βρω το διάλειμμα. Να βρω το διάλειμμα, να βρω το διάλειμμα.

0: Γεια σου Βασίλη, γεια σου Μανώλη, να την
1: αγαπάω. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάν

Αμα φανάει και θα πω στον τέλος. Τελάνα, πώς θέλετε.

0: πάω. Θέλω δεν βάσκομα. Θέλω το τρυπόρ.
1: Α,

0: σου κουμπάρα μου, Γιάννη, Γιάννη, Γιάννη. Αχ,
1: ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

0: Όλυμπος, ήλιος και μόχθος, ίδρος και πείσμα, χορός και γλέντι, τραγούδι του έρωτα, ζωή στη πέτρα, στα λέτρη, στο αμόνι, κουπί στη σκέρωνα και πάλι τραγούδι, στο χέρι της μάνας, ρούχα και άρτος, μωρό στο σεντόνι, αγράτη και ασκούλη, φευγός, στις πόρτες ρητίδες και αράχνες, φαρμάκι το δάκρυ, άπονη θάλασσα. Γιατί η Πανδώρα, σπασμένες αντένες, χόρτα στο δώμα, τσαμπάλια της θλίψης, η γούφα νεκρή, λύρα και θρήνος, μετανάστευση, αβάσταχτος πόνος, κάθε εξοκλήση, μετάνοια και δάκρυ, λουλάκι και ασβέστης, λιβάνι ελπίδας, στάδιο σοκάκι, κόρακας μαύρος, ως πότε Θεέ μου, κουράγιο κανένα. Τέλος την πόρα, το χέλι πίσω, αγνώριστος γέρος, ξενόγλωσσα εγγόνια, άλμπουμ, βιβλία, παλιές διηγήσεις, η μάνα στο γιο, αλήθεια ή μύθος, αλήθεια παιδί μου, παλάκια, βρουκούντα, τσαμπούνα και λύρα. Αχ, πέτρινα χρόνια.
1: Θα τελειώσουμε με μαντινάδες επενετικές των Δωδεκανήσων σε στίχους του ιατρού κυρίου Γεωργίου. Τραγουδούν η Ευδοξία Χατζηγεωργίου και Βενετία Σπανού.

Ακούσατε έκτακτο πρόγραμμα δωδεκανησιακών τραγουδιών επ' ευκαιρία της 11ης επετείου της ενώσεως της Δωδεκανήσου μετά της Ελλάδος. Ετραγούδησαν οι Νίκος Νικήτας, Ευδοξία Χατζηγεωργίου και Βενετία Σπανού. Συνόδευσαν οι μουσικοί Κώστας Μαρής Βιολή, Κομνηνός Παπα-Νικολάου Λαούτο και Νικόλαος Ντάλιας Τσαμπούνα. Του προγράμματος επεμελήθησαν ευγενώς προσφερθέντες οι Εκκαρπάθου Δωδεκανήσι κύριοι Γεώργιος Γεωργίου Ιατρός και Μανώλης Πρωτοψάλτης, Διευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ήτινες και προλόγησαν.

Τούτη η μουσική συλλογή σας προσφέρει μια σειρά από παλιά ιδιόμενα τραγούδια, όπως αυτά διασώθηκαν στην Όλυμπο της Καρπάθου. Τα περισσότερα από αυτά είναι σπανιότατα και εντελώς άγνωστα στους νεότερους Ολυμπίδες τραγουδιστές. Τούτη η προσπάθεια διάσωσης, παρουσίασης και αναβίωσής των γίνεται την ίστατη στιγμή, λίγο πριν ο χρόνος προλάβει να τα εξαφανίσει για πάντα από τη ζωντανή παράδοση. Η προσφορά έτσι γίνεται διπλή, αφού αποτελεί από τη μια έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης ιστορικής προς τις παλαιότερες γενιές των Ολυμπητών, τις γενιές που χάλκεψαν μέσα στους αιώνες μιαν υπέροχη μουσική και ποιητική παράδοση, και από την άλλη προσφορά στους νεότερους, που σήμερα περισσότερο από ποτέ, μέσα στο άγχος και την πολιτιστική ισοπαίδωση του καιρού μας, αναζητούν παρόμοια ελληνικά μουσικά ακούσματα. Πρώτο τραγούδι το επιτραπέζιο «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», τραγούδι πανάρχαιο, το πιο παλιό από όσα σώζονται στον τόπο μας και ίσως το πιο παλιό γνωστό νεοελληνικό τραγούδι, αφού τόσο το ποιητικό του κείμενο όσο και η μελωδία του ανάγονται στην εποχή των ακριτών ηρώων, στην μεσοβυζαντινή περίοδο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

δεύτερο επιτραπέζιο, το κλέφτικο του Κίτσου Ιμάνα, επίσακτο από την υπηρετική Ελλάδα, αλλά προσαρμοσμένο στο μουσικό ύφος των Ολυμπίτικων επιτραπέζιων τραγουδιών. Η διάδοση κάποιων τραγουδιών της Στεριανής Ελλάδας στην Όλυμπο οφείλεται σε Ολυμπίτες που στα παλαιότερα χρόνια έτυχε να ζήσουν σε εκείνους τους τόπους και να μάθουν τα τραγούδια τους, που στη συνέχεια τα μετέφεραν και στον δικό τους τόπο.

Ο Μανώλης ο Βασιλαράς, γνωστός στο Μισοχώρι σαν Μανάκης, καλός φίλος και συνεργάτης σε δίσκους του Παπαμινά, σε κάποιο γλέντι στο Σπόα θα του πει. Του Μερακλή το γιατρικό στις Μαντινάς το πόνο, είναι οι γλυκές σου δοξαριές που εσύ τις παίζεις μόνο.

0: Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να.
1: Θα το κατεβάσουμε!
0: Σταμάτησε ο χώρος, διάλυσε ο χώρος. Όλοι μαζί, όλοι μαζί.
2: Θα κατεβεί όμως ο χώρος.
3: Κεφαλονίτικος. Ο σκοπός που τραγούδησε ένας κεφαλονίτης καπετάνιος σε μια κόρη, όταν η φουρτούνα τον ανάγκασε να δέσει στην Κάρπαθο. Και τα κεφαλονίτικα στο πύργο ηραγμένα και περιμένουν το καιρό να φύγουν τα καημένα.

Ο Χρυσολουμπής και η μάνα του η Δρακόντισσα. Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια δρακόντισσα και είχε έναν ίον από τον Ελέα Χρυσολουμπή. Στο σπίτι της είχε μια κόρη και την εβοήθα στις βουλιές. Ο Χρυσολουμπής ερωτεύτηκε αυτήν η άδη κόρη. Ως αν τα κατάλαβε η μάνα του, ερκίνεψε και βασάνιζε τη κόρη. Μια ημέρα λοιπόν της λέει «Να πάεις να πλύνεις τα ρούχα, να πάρεις σαπούνι και μια πίτα για το σκύλο, άμε να μου φέρεις και την πίτα γερή και το σκύλο χορτάτο και το σαπούνι νολάκερο και τα ρούχα πλυμένα». Τα λέει στο Χρυσολουμπί και της είπε «Για είναι να φωνιάξεις πώς παντρεύομαι και θέλω να συναχτούν οι γυναίκες να πλύνουν τα ρούχα με το οικό το σαπούνι, από το πεείο τα του βραελάκια θέλει να φάει το σκυλί και το σαπούνι θέλει να απομείνει ολάκερο και η πίτα απείραχτη». Και σιάταγαμε. Αν μην δρακόντισσα, ένα σταμάτη ξενογιά, της λέει πάλι «Να σκομίσεις το πάτο, από μία στη γλώσσα μου να μην κολλά τίποτε». Τα λέει για αυτή στο Χρυσολουμπί και της είπε «Φώναξε τους ανέμους και πέτω πως παντρεύγομαι». Και έτσι άτακαμε. Ο Σταναής και μπούσε, ο πάτος ίστραψε. Ως τον ίεν η μάνα του ερκίνεψε να σκέφτεται ποια καινούρια τιμωρία να σκαρώσει της κόρης από να μην μπορεί να την κάμει και της λέει «Να μου εμώσεις τη στρωματών της η φτερά ως αργά». Ο Σατάπε του Χρυσολουμπί της είπε «Φώνιαξε του Θεού τα πουλία και πέτω πως επόθανα». Και εκείνη τα φώνιαξε και του στάπε. Και πραγματικά, όσο ακούσα τα πουλία πως ο Χρυσολουμπής επόθανε, εμαΐσα τα φτερά του και έμωσαν η στρωματώντηση. Αμένε χόρτασε ακόμη η δρακόντισσα και της ξαναλέει «Να πάεις να φέρεις τα ξηράφια από τις αερφείς μου, της δρακόντισσας». Ήθελε να τη κόψει την κεφαλή της. Ο Χρυσολουμπής πάλι την εκατατόπισε κύφια. Πρώτα-πρώτα επέρασε να πω ένα κάμπο γεμάτο να κάθες. Εκεντούσα τη στα πόδια και εκείνη ήλε. Ο Θεός συγχωρέσει. Ύστερα βρίσκει μια πέτρα και σκόνταψε και λέει «Ο Θεός συγχωρέσει απουσίστενε». Περνά από ένα θελό ποταμό, ίσκυψε κύπια νερό και λέει «Ο Θεός συγχωρέσει απουσίνιε». Πάει παραπέρα και βρίσκει μια σκύλα και μια σκρόφα και η Ζάννα ανάποα τα πεάτο. Πιάνει και άλλη σε κάθε μια τα ικά της παιία. Παραπέρα θωρεί μια γυναίκα να πουνεούνιζε με τα ιζιά της στο φούρνο. Βίηδη στη φτερούα του καβαΐου της και νεούνισε. Επορπάτηξε ακόμη κάμποσο και καμιά φορέ ανεπόσωσε στη δρακόντισσα. Ο Σάτ της είπε ταν ήθελε λέει «Στάσου πρώτα να κονίσω τα όντια μου και απέσου τα δύο από τα πανόφια». Αυτά τα λέει για να τη φάει. Αμωστά να πάει να ηρήσει, ήρπαξε αυτή τα ξηράφια και δρόμο. Ήβγαινε να τη κοινιά, εφώνιαζε, να τη στυπιάσουν, να με τίποτε, έτσι την ήπιανε κανείς. Γιατί όλοι είχα παράπονο μαζί της, αν μη τον ευχαριστημένη με την κόρη. Επόσωσε. Ήβρε το Χρυσολουμπί να το παντρεύουν με άλλη γυναίκα, να αυτή νέα που ήθελε η μάνα του. Άλατη κι αυτή κουμπάρα. Σε κάθε της βαχτήλιν άλαν ένα κερί. Ως αν είναι να καούν τα κερία, να καεί και εκείνη. Ως αν κοντεύγαν να καούν τα κερία, της λέει ο Χρυσολουμπής «Φίλησέ με να σε σώσω». Αμ' εκείνη είναι δέχθη. Τότε της λέει η νύφη «Εμένα με φιλήσασαι για μια παλιομιζήτρα και σου για τη ζωή σου λυπάσαι το φιλί». Αυτά τα λόγια κακοφάνησα τότε και της πεθεριάς και κατσάρα την νύφη και παντρέψα το Χρυσολουμπί με την αρμαστή του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Εύτυχο και το επόμενο τραγούδι και επίσακτο επίσης από την υπηρετική Ελλάδα. Όπως και τα άλλα παρόμοιας καταγωγής τραγούδια, διαδόθηκε στον τόπο μας κατά τις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου

0: Βρε Μαρούκλε, έρχεσαι να πάμε στον Άγιο Όρη, στον Πιλάι, από το Θάιο Στάζι το πρωί.
1: Κάμε στον Ιχάτο σε να αυτούν.
0: Έλα, τα έρθουν να πούνε καλά.
1: Να αυτούμε θέλω να με τον Ιχάτο.
0: Ύστερα που θα ερίσεις.
1: Τι, ο Στιόι.
0: Ο Στιόι. Αρκά θα πάμε στο Ιραβελόν.
1: Εμείς.
0: Έχουν και στο χωριό χορό να με...
1: Δεν έχουμε πέλα με το χώρο και θέλουμε να σκάφουμε.
0: Θα έρθείτε λοιπόν στο χωριό, στην Αυλώνα.
1: Ναι, έχουμε και το γάμαρο αποκλεισμένο.
0: Έχω αντάρθει και το κουσκούνι.
1: Και εμείς έχουμε το γάμαρο και ένα ψωθήτια.
0: Πού θα σκάφετε τη Δευτέρα?
1: Στις Άρτικες.
0: Στις Άρτικες. Εμείς στη Οστεόη.
1: Και εμείς στις Άρτικες να πάμε.
0: Μου λέτε πώς σας φέρετε εσείς τα χωράδια σας.
1: Να, ρε, μία πολλά, συχνά μία πολλά, ρε.
0: Τα έρθουμε εγώ πια και το έκαμα στο πι.
1: Άρε, λάριλα τα λέα, λάριλα.
0: Δεν ξέρω, τα έρθουμε, με κύριο σώγω ανάθινος, θα πούνε και α, που δεν ξέρω να το σκάφουμε. Πώς το σκάφετε εσείς?
1: Αν τον αφήκετε να στεγνώσει.
0: Να στεγνώσει, με έναν είδε στο κόλλιν ύστερ.
1: Άμα στεγνώσει, να καλώ σκάφετε.
0: Τα έρθουμε εκεί, φοβηθήκα κοριάς και... κρυώνομαι και έχω και τα παιδιά εκεί πέρα και φοράζω ξανά τα σκυλάκια.
1: Θα πάμε τη πέρα με ρε.
0: Εκεί. Εκείνα και μόνο. Εκεί είναι το μάι το...
1: Στη Βρουκούντα.
0: Εκεί τα έρθει είναι καλά. Έχει για και αρχαία και θα σταλίζω με τσόλα για μέσα.
1: Εκεί να πάμε να και εμείς που παρακόβει εμείς.
0: Και στο Λαγιάννη το Βρουκουντίδι.
1: Ναι, με αλιγάρι.
0: Τα έρθει, μπες για μέσα, μπες. Έχει 40 σκαλιά.
1: Γιάννη, και εμείς με αλιχάρι του και προσκυνήσαμε κιόλα.
0: Ναι, έπειτα έχει και μια κάμαρα μέσα μέσα, ή εσύ.
1: Τρέχει και νερό και...
0: Τι άγιασμα τα έρθει. Άγιασμα.
1: Τρέχει νερό και άλαμε και μέσα να μπουκαλάει και φέραμε.
0: Το κάνουν λέει για να μορφύνουν οι άνθρωποι, για να μορφαίνουν τα
1: ημούρια. Θέλουμε να μην σκαλώμε μορφιά.
0: Τι τα έρθουν. Το παίρνω εγώ, το παίρνω.
1: Θέλουμε να μορφιά και εμείς είμαι στα καλά, φτιάβουμε.
0: Να πάμε νέα τώρα. Αποσκάψαμε από τη Βρουκούντα και μετά πάμε στο χωριό και θυμόνιζα.
1: Εμεί είχαμε και στόρο και.
0: Να αποσκάψετε και λίγο ώρα, γιατί να πάμε στο χωριό, γιατί θυμόνιζα από κρέα. Και έχουμε χωρού.
1: Όχι, έχουν νέα γάμου να κάνουν.
0: Ακούστε, σου λέω.
1: Όχι, έχουν γάμου να κάνουν, δεν έπανα. Εμεί και η δουλειά έχουμε στο χωριό.
0: Έχετε την άλλη λοιπόν.
1: Το καλό.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: κάνει.
1: Για σένα νύχτα να γύρει χρόνια πολλά.

Ιδέες. Και εδώ στο, και εδώ στο την υγεία.

0: σε φωνή σε σκεφτήσα. Πολύ σε μη σκεφτήσα, απόψε στη βουκούτα.
1: Απόψε, απόψε, απόψε.

Δεν είναι στήλη.

0: συμβαίνουμε κανένα.
1: Συμβόλοι. Ξυπώνει, ξυπώνει. Θεέ μου,

Το μόνο, ναι,

Γενάρης του 1921. Η Ιταλική κυβέρνηση στέλνει διαταγή να απογραφούν όλα τα σπίτια της Δωδεκανήσου. Δήμαρχος τότε της Ολύμπου ήταν ο Εμμανουήλ Ιωάννου Σακέλης, ο οποίος παίρνοντας την διαταγή συσκέπτεται αμέσως σε στενό κύκλο με άλλους Ολυμπίτες πατριώτες, δασκάλους και δημογέροντες, και αποφασίζουν να ξεσηκώσουν το περήφανο λαό της Ολύμπου, άνδρες και γυναίκες, για να μην υλοποιηθεί η διαταγή των Ιταλών. Διεδόθη αμέσως στο χωριό μεταξύ των ανδρών και των γυναικών ότι αν γινόταν η απογραφή θα επακολουθούσε αμέσως επιστράτευση όλων των νέων της Ολύμπου. Έτσι την ημέρα της απογραφής άφησαν όλοι τις δουλειές τους και πάνω από 1000 άτομα, άνδρες και γυναίκες, οπλισμένοι με πέτρες, δραπάνια, φουρνοκόνταρα και αγκινοράβια, βρέθηκαν με τα πρώτα χτυπήματα της καμπάνας μέσα στο πλατή και το σελάι. Τον δήμαρχο τον κλείσανε στο δημαρχείο και τον φρουρούσαν οπλισμένα άτομα, απειλώντας ότι αν βγει έξω θα κινδύνευε η ζωή του. Αυτά προέβλεπε το μυστικό σχέδιο για να μην φανεί ότι ο δήμαρχος αντιδρούσε στη διαταγή των Ιταλών. Οι φωνές και οι κατάρες γέμιζαν τον αέρα και οι άνθρωποι ήταν αξαγριωμένοι και αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να μην επιτρέψουν την απογραφή. Μέχρι και τον τενεκέ με το χρώμα που θα έγραφαν τους αριθμούς το κλώτσισε ο Αντώνης ο Διακογιώργης και το χρώμα χύθηκε στον δρόμο. Οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια από το Διαφάνη, αλλά παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να λυγίσουν την αποφασιστικότητα και το φρόνημα των Ολυμπητών, με αποτέλεσμα να ματαιώσουν την απογραφή, υποχρεώνοντας όμως τον δήμαρχο να παραιτηθεί πάρα αυτά και να αναχωρήσει για τα πηγάδια. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, ο κόσμος διελύθη και οι ενισχύσεις των Ιταλών επέστρεψαν στο Διαφάνη. Όμως ο δήμαρχος φυλακίστηκε στα πηγάδια για 29 μερόνυχτα, όπου υπευλήθη σε εξοντοτική ανάκριση, επειδή οι Ιταλοί υποψιάστηκαν πως ήταν ένας από τους υποκινητές της εξέγερσης των κατοίκων της Ολύμπου. Σε εκείνη την απογραφή αντετάχθη μαζί με τον Δήμο της Ολύμπου και ο Δήμος του Όφους, με δήμαρχον τον Εμμανουήλ Χανιώτη, που κλείστηκε και αυτός φυλακή στα πηγάδια μαζί με τον Δήμαρχο της

Ahí va. Ahora no. Ahora no.

παλεύεις, έλυνας να παλεύεις, παλεύεις και έλυνας να και σαν τα σκου, και σαν τα σκου, και σαν τα σκουπίδο χαρτά.

Παναγία, θέλω να σε προσέχει. Βοήθεια σου η Παναγία, θέλω να σε προσέχει.

0: σε βρωμέ και του καιρού κι από καλής να σε έχει.
1: Παιδιά, ενεργοποιηθείτε όλοι να δούμε τι θα κάνω. Να μην γινόμαστε κι εμείς κουραστικοί και φλίαροι. Έμα.
2: Έχεις δίκιο.
1: Άσε ρε αδερφέ Καλλιγάρη.
2: Αλλά που θα το βρει.
1: Συμπέθερε, γεια σου.
3: Εμείς εδώ.
1: Οπα!
3: Βάζουμε μηχάνη.

μορφήσε, θα μορφήσε πάλι το χωριό. Μορφήσε, θα μορφήσε πάλι το χωριό. Τότε μορφήσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι. Πάλι το χώριο και έγινε στο λιμάνι.

σας θυμάμαι κι εγώ εσάς, εγώ εσάς.

ότι τη δίκια του στιώτη.

ξανάρθηκε. Να ξανάρθηκε του καιρού.

0: ξέρεις πως νιώθω. Ξέρεις πως νιώθω μορφά.
1: Γεια φίλε μου.
0: Ξέρεις πως νιώθω όμορφα όσα γλεντάς με τέμου.

0: Άντα δρόσου τη θέση. Άδεια κάνε και ξεχωρίζει. Ή να του πει κανείς. Εντά είσαι στο πάλι σήμερα ψωμούκλες, εντά είσαι στο ζάχαρες. Ψωμούκλες. Για να πήγω πας του Ηλία του Χαρτιάτου, ηλιοθύμησε η γυναίκα του. Γρήγορα. Ηλιοθύμησε πας η γυναίκα σου. Γρήγορα, βρε, λοιπόν, φοβάται. Άντε, παιδί. Κάνε μου τη χάρη.
1: Μόλι λίγη να
2: πει.
0: Ελιοθύμησε πες γυναίκα σου.
1: Αλλά μην του πει όλους κάποιον μιλάνε Μιχαλίδης.

αρέσκω.

Καθάρισε για όλα.

μαζί σου, Παύλε, μαζί σου, Παύλε.

0: Μιχαηλίδη, τρίπουσε το πριάρι. Εκεί μέσα. Μου ρίξε τον ελάμπα.
1: Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί και κλαίεις, να ξέρα.

Άντε μου φιλά, έλα, θα λείπει το πουλά.

Μαζί στα ξένα μένεις, μαζί

γυρίσετε. Θυμίζες τις δοξάριες του Γιάννη. Εδώ είναι αφού τις επεθυμίζες τις δοξάριες.

σοπά. Θα κλείσω τα μάτια μου. Θα κλείσω τα μπαμπά μου. Πολλά θα τα πουλήσω. Έτσι πολλά θα τα πουλήσω. Θα κλείσω τα μπαμπά μου. Πολλά θα τα πουλήσω.

0: Έλα, απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε.
1: Απόψε.
0: Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε.

0: Ας γίνει κουράγιο.
1: Άσου το λεβέντι.
0: Έλα Βαγγίλη, σου πάνω, τι κάνει εγώ. Νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος, άντε, άντε, νέον άνθρωπο.
1: Έλα πάνω. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Σαν να μην περάσεις. Προβλέπω ότι δεν θα περάσουν. Άμα καείς αυτή την τακτική εσύ και εγώ τα μυαλά που έχω.
2: Καθόλου καλά, ε.
1: Δεν θα περάσουμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Εύχομαι να περάσουμε καλά.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Κοίταξε ο Λεμάκης, σκορεύει πολύ ωραία, κοίταξε.
1: Χρόνο ωραίο.
0: Κοίταξε.
2: Τα βούτια μου του ουρανού, ε! Τα βούτια μου του ουρανού, το κάθε μη. Μάτσι μου, δεν κι αδίμα.
1: Πάμε, ευχαριστώ. Θα πάω. Κύλος! Θα σηκώσω σένα και θα κάτσω. Τώρα, ε! Σε μαζοφύλακα, ε! Ε, τον διάβολο, το μάτι. Τώρα θα πάω, σου έχω τη θέση. Εγώ που κάνω καλή θέση, ε! Να η διαφορά μας ποια είναι! Να η διαφορά μας ποια είναι!
2: Αμήν έρθει!
1: Βεβαίως! Βεβαίως!
2: Για σένα την καλή!
0: Πού πάρει χέρι!
2: Θα τα χαλάρουμε τώρα!
1: Θα
2: τα χαλάρουμε τώρα!
0: Αφίου!
1: Φύγει! Τώρα που ήρθες! Τώρα που ήρθες θα φύγεις! Μια πόρτα θα χωρέψω, μια πόρτα!
0: Μόνο!

0: Και μαύρα λέει έβαλε το κορίδι. Άρα παιδιά! Αγούρα τώρα γάλια, αγούρα.
1: Έλα και μια, έλα.
0: Τρία, τρία. Τρία πράρι.
1: Τρία, τρία, τρία. Τρία, τρία,
0: του Γιάννη έτσι δεν είναι να μπει κανένας, ε!
1: Ας το Γιάννη!
0: Αφού λίγο βεσκάκι, αφού λίγο βεσκάκι!

0: το ξέρω, μηνάς.
1: Μηνάς.
0: Ya, ya.

Thank you.

Δώσε να πει, λέω, δώσε να πει.

Ευχαριστώ.

Πάλι καλά!

0: άσο εκεί ρε. Άσο κάτω, άσο εκεί πέρα. Καλύτερο.
1: Σε πάνω σε πάνω, να πούμε.
0: Γεια Νικολή.
1: Γεια.

Καλά.

0: ψυχή.
1: Γεια.
2: Γεια. Έτσι.
3: Ήπιες πολλά κρασιά.
1: Ε.
3: Ήπιες πολύ.
1: Ναι.
2: Στην ώρα η ομάδα σε καμπάνια.
0: Φοβερό, ε.

όλων των γενεών μαζί. Οι νέοι μας, εκφραστές των πιο αγνών αισθημάτων αγάπης και λατρείας προς την πολυαγαπημένη μας γενέτειρα, δεν ξεχνούν ποτέ τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμά μας, ειδικότερα δε την πλούσια και πανέμορφη μουσική μας κληρονομιά. Η ταινία που ακούγεται είναι ένα αφιέρωμα στους γονείς μας. Μαγνητοφωνήθηκε το φθινόπωρο του 1997 από όλους εμάς τους νέους

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσκημες» του Συρματικού Χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λίρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.